Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB FM 98,1, η πολυεθνική και ελληνική φωνή της Βυσβάνης. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Η ώρα είναι 10 και 2 λεπτά και θα σας κρατήσω συντροφιά στις 12. Το πρόγραμμα σας θα το παρουσιάζει ο εθελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης, λόγω απουσίας του άλλου συνεργάτη μας Αβέροφ. Θα λείπει για κανένα 2 εβδομάδες και θα σας κρατήσω εγώ συντροφιά μέχρι να επιστρέψει. Στο πρόγραμμα μου απόψε σήμερα θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, δελτίων ειδήσεων και επαρχιακές ανακοινώσεις, επίσης τη βαθμολογία του ποδοσφαίρου. Έχω κάτι ανέκδοτο να σας πω και κάτι άλλο με ενδιαφέρον να σας διαβάσω. Αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι της Έλλης Κοκκίνους που έχει τον τίτλο «Αγόρι μου». Καλή ακρόαση.

Ήταν ο Νότης Φακιανάκης, ο τραγούδι του «Μήπως είμαι τρελός». Και συνεχίζουμε με ένα ωραίο τραγούδι, παλαιό αλλά ωραίο κλασικό της Μαρινέλλας, «Να παίζει το τραζίστορ».

Ήταν η Κέλλη Κελεκίδη στο τραγούδι τη Σταματάκια και το προηγούμενο τραγούδι ο Ζαφύρης Μελάς με το τραγούδι που είχε τον τίτλο Λες Κουβέντες. Το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί είναι μια αφιέρωση από τον Νίκολα Κίδη προς τη σύζυγό του Τσαμπίκα που γιορτάζει σήμερα. Και το τραγούδι που αφιερώνει είναι ο Νίκος Βέρτης, το τραγούδι του Να Αν Είσαι Ένα Αστέρι. Τσαμπίκα, χρόνια πολλά. Με αγάπη από το σύζυγό σου, υγεία, χαρές και ευτυχία. Καλή ακρόαση.

Ωραίο το τραγούδι αυτό και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και όσες γιορτάζουν σήμερα. Συνεχίζουμε την Νατάσα Θεοδωρίδη στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Σκουπιδιάρικο».

Ήταν ο Νίκος Βέρτης στο τραγούδι του «Παίζουμε το ξανά» σε μια ζωντανή ηχογράφηση. Προτού να περάσουμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, έχω να σας πω ένα ανέκδοτο. Το ανέκδοτο είναι για τον αιώνιο πόλεμο μεταξύ των δύο φύλων, δηλαδή των γυναικών και των ανδρών. Ανέκδοτο είναι. 10 λόγοι για τους οποίους οι μετοχές είναι καλύτερες από τις γυναίκες. Γιατί μπορείς να έχεις όσες σου αρέσουν. Γιατί τις πουλάς και τις αγοράζεις όποτε θέλεις. Γιατί δεν έχουν μητέρες και εσύ πεθερές, εκτός εάν πρόκειται για θυγατρικές εταιρείες. Γιατί κατά κανόνα, άμα τις κρατήσεις για καιρό, θα σου βγει σε καλό. Γιατί μπορεί ακόμα και το πρωί να είναι ελκυστικές. Για πόσες φορές έχει έρθει μία γυναίκα να σου πει «Από τις 8 του μήνα θα έχεις άλλη, μία». Σαν και μένα, τζάμπα στα χέρια σου. Γιατί τις παίρνεις σήμερα και μπορείς να τις πληρώσεις σε 2 μέρες. Γιατί αν τη θέλει κι άλλος, μπορεί να βγεις κερδισμένος κι εσύ. Γιατί κανένας δεν πουλάει 300 γυναίκες για να πάρει ένα δαχτυλίδι σε μία μετοχή. Γιατί αν τα κουμπάς σε μία μετοχή, αποκαλείσαι επενδυτής, ενώ αν τα κουμπάς σε μία γυναίκα, αποκαλείσαι χαζός. Όπως σας είπα, είναι ένα ανέκδοτο. Συνεχίζουμε τώρα με το δελτίο ειδήσεων.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 11 παρα 25 λεπτά και στη συνέχεια του δελτίου ειδήσεων νέα από την Ελλάδα. Νέα πολιτικής γραμματείας. Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς επί ένα διήμερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε το πιστόλι της ασφάλειας στο κρόταφο των ψηφοφόρων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει στο δίλημα σταθερότητα και ασφάλεια ή περιπέτειες, μετατρέποντας το φόβο της αλλαγής σε βασικό προεκλογικό όπλο ένοξη του 2027. Αν κάτι έγινε απολύτως σαφές από τη διήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έθνηση της Θεσσαλονίκης, δεν είναι μόνο ότι η χώρα έχει εισέλθει πλέον σε προεκλογική περίοδο, είναι και το αφήγημα στο οποίο θα πατήσει η Νέα Δημοκρατία όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Πρόκειται για το αφήγημά του διλήμματος, το οποίο έφεγε ούκο λίγες φορές μπροστά αυτό το διήμερο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη μια η Νέα Δημοκρατία, η αυτοδυναμία, η σταθερότητα και από την άλλη η αβεβαιότητα, η ακυβερνησία και ο κίνδυνος να μπει η χώρα σε περιπέτειες. Μη ψηφίστε λάθος. Δεν εξέπληξαν κανένα βέβαια τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός επ' αυτού. Δεν είναι η πρώτη φορά που μίλησε για τους κινδύνους που ελοχεύουν στην περίπτωση που οι ψηφοφόροι ψηφίσουν λάθος. Δεν το διατύπωσε έτσι, αλλά το ζουμί της τοποθέτησης του αυτό ήταν. Δημοσκόπηση, παγώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς. Μάχη για τους κεντρώους και τους χωρίς ταύτιση ψηφοφόρους. Στη δεύτερη θέση με ποσοστό που αγγίζει το 17% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα χάνει αρκετό έδαφος στο κόμμα Καριστιανού σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της ΜΑΚ. Το προφίλ των ψηφοφόρων που είναι αναποφάσιστοι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων η Ελληνική Αριστερή. Παράταξη, συμπαράταξη Ελλάς καταγράφοντας ποσοστό που προσεγγίζει το 17% και διατηρώντας σημαντική απόσταση από το ΠΑΣΟΚ και ΚΙΝΑΟ, το οποίο είχε κατέχει θεσμικά τη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΚ για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, η Ελλάς συγκεντρώνει 16,8% στην εκτίμηση φόρου έναντι 11% του ΠΑΣΟΚ και ΚΙΝΑΟ, το οποίο παραμένει τρίτο. Σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον προηγούμενο μήνα και τα δύο κόμματα εμφανίζονταν με μικρή άνοδο, η Ελλάς ενισχύεται κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες και το ΠΑΣΟΚ κοινά κατά 0,5. Γεγονός ωστόσο που δείχνει ότι μεταξύ τους απόσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Τα πιθανά αίτια της τραγωδίας ήταν άγρα και το συμβάν με ένα μιράτζ λίγα 24 ώρα πριν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την αιτία της τραγωδίας στη Τανάγρα με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα. Σε έναν αγώνα δρόμου, για να αποδειχτεί το γρηγορότερο τι έφταξε και σημειώθηκε η τραγωδία στη Τανάγρα, βρίσκονται τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας που έχουν αναλάβει την έρευνα. Τα μέλη της Επιτροπής Διαρεύνησης συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες για την πορεία του αεροσκάφους και τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αεροπορική βάση της Τανάγρας προκειμένου να εντοπίσουν τι συνέβη και το F4 Phantom καρφώθηκε στο έδαφος, με τους δύο υπτάμενους να επιλέγουν να μην το χρησιμοποιήσουν το μηχανισμό εκτείναξης των καθισμάτων για να σωθούν. Όπως λέγε πρώην υπτάμενη, η επιλογή τους αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι στο έδαφο βρίσκονταν χιλιάδες πολίτες που παρακολουθούσαν το Athens Fly Week και οι δύο πιλότοι δεν ήθελαν να διακινδυνεύσουν το δεχόμενο το αεροσκάφος να πέσει απάνω στον κόσμο. Νέα από τον κόσμο. Μειώνεται η επιρροή του Ιράν στο Ορμούζ. Μετά από χρόνια επιβίωσης υπό καθεστώς κυρώσεων, η Τεχεράνη αντιμετωπίζει πλέον μια από τις πιο σκληρές πιέσεις στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. 6 μήνες μετά τη σύγκρουση που ταρακούνησε τις αγορές και έφερε το πεσικό κόλπο στο χείλος ενός ευρύτερου πολέμου, η κατάσταση φαίνεται να στρέφεται εναντίον του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον εξαπολύει μια άνευ προηγουμένου οικονομική επίθεση παράλληλα με τον αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς. Για να επιτύχει αυτό που δεν κατάφερε η στρατιωτική δύναμη, επισημαίνει το Reuters σε σχετική ανάλυση του. Οι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι οικονομικές δυσκολίες θα πυροδοτήσουν αναταραχές στο Ιράν μετά από χρόνια επιβίωσης υπό καθεστώς κυρώσεων. Η Τεχεράνη αντιμετωπίζει πλέον μια από τις πιο σκληρές πιέσεις στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με Ιρανούς αναλυτές που γνωρίζουν την κατάσταση και τα οικονομικά δεδομένα, αλλά και με βάση
περιφερειακές πηγές που μίλησαν στο Reuters. Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ και οι αυστηρότερες κυρώσεις περιορίζουν τις εξαγωγές πετρελαίου, δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε ξένο νόμισμα και αποκαλύπτουν τις αυξανόμενες πιέσεις στην οικονομία. Φιλανδία. Το Ελσίνκι εγκαινίασε φράχτη μήκους 200 χιλιόμετρων που έκτισε στα σύνορα με τη Ρωσία. Το Ελσίνκι ολοκλήρωσε το έργο του φράχτη ύψους 4,5 μέτρων στα σύνορα με τη Ρωσία, εξοπλισμένου με κάμερες και αισθητήρες. Η Φιλανδία εγκαινίασε ένα φράχτη μήκους 200 χιλιόμετρων, ο οποίος κτίστηκε σε τμήματα κατά μήκος στο σύνορο της με τη γειτονική Ρωσία, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη Μόσχα από το να εργαλοποιεί μετανάστες για να αποσταθεροποιήσει τη Φιλανδία. Η σκανδιναβική χώρα έκλεισε τα σύνορά της μήκους 1.340 χιλιόμετρων με τη Ρωσία τον Δεκέμβριο του 2023, μετά την αύξηση περιστέρων από 1.300 μεταναστών χωρίς βίζα. Έκτοτε η κατάσταση είναι ήρεμη, με μόνο ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις παρανόμων διελεύσεων. Ερντογάν. Δεν θα καθίσουμε να παρακολουθούμε τα εχθρικά βήματα που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας. Μιλώντας σε συνέφεξη τύπου μετά από συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε πρώτα και κύρια το Ισραήλ αλλά και την Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παραχώρησε συνέφεξη τύπου μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, αφήνοντας μηνύματα με κύριους αποδέκτες το Ισραήλ αλλά και την Ελλάδα. Σε αυτήν ανέφερε πως η Τουρκία δεν θα παραμείνει αδρανής απέναντι σε εχθρικές κινήσεις στην περιοχή, ενώ έκανε λόγο για περικύκλωση της χώρας μας στην περιοχή μας. Ενώ αργότερα στον λόγο του ανέφερε ρητά και το Ισραήλ. Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι το τίμημα του πολέμου που ξεκίνησε με τις μηχανογραφίες και τις προκλήσεις του Ισραήλ δεν το πληρώνει το Ιράν ή οι χώρες του κόλπου, αλλά όλος ο κόσμος. Στη συνέχεια κατηγόρησε το Ισραήλ πως ήταν αυτό που τορπίλησε τη συμφωνία του Ισλαμαμπάν ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν. Συνολικά, ο Ερντογάν μίλησε για την οικονομία της Τουρκίας, όπου έκανε προσαρμογές στους στόχους της εξαιτίας των περιφερειακών εντάσεων, ενώ πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να ενισχύει τις σχέσεις της με τον Οργανισμό Συνεργασίας της ΑΓΚΑΙΣ. Τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Ήταν η Ιωάννα Κουταλίδου στο τραγούδι της «Χτυπάει η καρδιά μου». Και θα συνεχίσουμε τώρα με τις παροικιακές ανακοινώσεις.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 6 λεπτά πρωτού τις 11 και στη συνέχεια 11 παρά 6 λεπτά και συνεχίζουμε το σπαρικές ανακοινώσεις, δυστυχώς με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο Κυριάκος Πόθος από Ζάκυνθο ετών 88. Η κηδεία του θα γίνει στον Ιωνάο της Κίμης Θεοτόκου την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 11:30 πρωτού μεσημβρίας. Η Επιτροπή του Ραδίου στέλνει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του αποθανόντος. Ελάτε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 6:30 μετά μεσημβρίας, στη διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο Ελληνικό Κέντρο της Αγίας Άννα στο Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου, Nick and Mike Paras. 31 Α Grombie Avenue, Bandal, Queensland. Gold Coast. Τιμή ενήλικες $75, μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω $50, μαθητές δημοτικού $30, παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες στο 55-74-04-34. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε τη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου κάτω από τα αστέρια στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινώς στις 5 μετά μεσημβρίας, μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από τις 5:45 μετά μεσημβρίας. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside, Κρητικών και Κυπραίων. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά και άλλες πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεά χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Χώρος στάθμευσης, εκκλησία στο 269 Creek Road, Μία Κραβάτ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, εκ μέρος όλων εμάς των εθελοντών του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ανανεώσατε τη συνδρομή σας ή γίνατε καινούρια μέλη. Επίσης, πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, η κοινότητα της Αγίας Άννας, στην κοινότητα της Κυπριακής Αδελφότητας, στο Σύλλογο των Μακεδόνων, στο Σύλλογο των Ζαρακιωτών, στον Κρητικό Σύλλογο και το Σύλλογο Ασκληπίου. Δίχως τις κοινότητες και τους συλλόγους δεν θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα μέλη, γι' αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος παρικιακών ανακοινώσεων. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι με την Peggy Zina, με το τραγούδι της που έχει τον τίτλο «Χίλιες φορές».

Ήταν η Μπέγκη Ζήνα στο ωραίο αυτό τραγούδι και στη συνέχεια ακολουθεί μία αφιέρωση από μένα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη Μιχελή, ένα τραγούδι με ωραία σημασία, είναι ο Θοδωρής Κοτονιάς, έχει τον τίτλο το τραγούδι «Άτιμη καρδιά». Καλή ακρόαση κύριε Γιάννη.

Πολύ ωραίο το τραγούδι αυτό, πολύ ωραία λόγια και η μουσική του. Ο Θοδωρής Κοτονιάς. Συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Ο Μητροπάνος, στο ωραίο αυτό τραγούδι του. Στη συνέχεια θα σας παίξω ένα τραγούδι σατυρικό, αστείο κάπως, αλλά σωστό. Το αφιερώνω σε όλες τις καινούργιες νοικοκυρές, όλες τις νεαρές κοπέλες τις μοντέρνες της εποχής μας, που τους αρέσει να τρώνε παστίτσιο, αλλά δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Λοιπόν, με το τραγούδι αυτό, από το φίλο μου το Σωτήρη, τους δίνω τη συνταγή. Καλή ακρόαση!

Αχ, και τι ωραίο θα ήταν ένα κομμάτι ζεστό, ζεστό τώρα που πλησιάζει και το μεσημέρι. Λοιπόν, καλή όρεξη για όποιους το καταφέρανε.

Μάλιστα. Ωραίο τραγούδι αυτό με την Κατερίνα Κούκα. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα ποίημα θρησκευτικών, ηθικών και διδακτικών, αμα δε και τρομακτικών. Είναι γραμμένο από το Γρηγόριο το Ιερομόναχο του Αγίου Όρους. Άρχοντες και μεγιστάνοι και λυπή φτωχολογιά, θάνατος μας περιμένει νέους γέρους και παιδιά. Βαλτάνθρωπε στο νου σου, μη σου φαίνεται μικρό, θα πεθάνεις μια ημέρα, δεν θα ζεις για πάντα εδώ. Τίν τα σώματά μας και στη γη θε να ταφούν και στη κρίση του Κυρίου όλοι θα παρασταθούν. Δε μας συνοδεύει τότε δόξα, πλούτη και τιμή, όλα μένουν εδώ πέρα και εμείς φεύγουμε γυμνοί. Επλανέθηκεν η φύση των ανθρώπων στα στερνά και όλα τα καλά του κόσμου στην ψυχή είναι περιτά. Ζήλευε τους εναρέτους, αγάπα φίλους σου και εχθρούς και μην πηγαίνεις στα γλέντια και στους απατηλούς χορούς. Οι σαΐτες του θανάτου και τα τόξανε πολλά, ο καιρός δεν μας προσμένει, το γνωρίζομαι καλά. Θανατώνε το σώμα, μένει η ψυχή γυμνή και ο λολίζουσα φωνάζει και απαρηγόρητα θρηνεί. Οι δεκάκουσα πολλάκης και τους γέρους να γλεντούν, ήθελα να τους ρωτήσω πότε θα διορθωθούν. Κάλιο διορθώσου τώρα όπου έχεις τον καιρόν, να μην καίγεσαι αιωνίως σε καμίνι φλογερό. Λυπηθείτε την ψυχή σας, όλοι οι άνθρωποι της γης, από το σπαθί του χάρου δεν γλιτώνομεν κανείς. Μην ωραίγεσαι του κόσμου, πράγματα προσωρινά, η ζωή μας είναι λίγη και σαν όνειρο περνά. Να ήταν τρόπος να υπάγεις εις τον άδειν και να δεις, σε καμιά χαρά του κόσμου δεν θα γύριζες να δεις. Ξαφνικά έρχεται το τέλος και πεθαίνει το κορμί και πια δεν ξαναγυρίζει στην προσωρινή ζωή. Όλοι μας το εννοούμε και το βλέπουμε καλά, πως μόνο η κακία μένει στο ανθρώπου την καρδιά. Πού είναι τα όμορφα σου κάλλη, πού είναι τα πλούτη και τιμή, πού είναι τα ακριβά ρούχα, δεν μένουν όλα εδώ στη γη? Ρώτησε τους πεθαμένους εις τους τάφους πώς περνούν, πως οι σκόλικες τους τρώγουν και στη βρώμα αναλούν. Σώνε τα ψέματά μας, δεν περνούν οι διαβολιές, εξετάζονται τα έργα, αμαρτίες και αρετές. Τίποτα δεν θα αποφύγεις από το δίκαιο κριτήν, όλα τα κρυφά του κόσμου θα φανερωθούν εκεί. Υπεραίτες και αφεντάδες, βασιλείς και οι πτωχοί, όλοι θα παρασταθούμε εις το φοβερό κριτήν. Φόβος, τρόμος και απορία, άμα ανοίξεις το νεκρόν, το σώμα του είναι λιωμένο, απέσιον και βρωμερόν. Χίλια χρόνια και αν ζήσεις στην προσωρινή ζωή, κάποτε όμως θα πεθάνεις και στη μαύρη γη θα μπεις. Ψεύτικη είναι η δόξα, πρόσκαιρη είναι η ζωή, ως το λέγουν οι προφήτες στην Αγία μας Γραφή. Ω ψυχή μου Παναχλία, μολυσμένο μου κορμί, μετανόησε και κλάψε τώρα σε αυτήν τη ζωή. Γρηγόριος Ιερομόναχος Αγίων Όρους. Αληθινά τα πράγματα, όπως τα λέει και η θρησκεία μας, όπως τα λέει και ο σοφός αυτός Ιερομόναχος, τι να κάνουμε, η ζωή προχωρά. Ας μαθαίνουμε λοιπόν από τις διδασκαλίες. Συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας, το τραγούδι του «Ένα φίλο στο βοριά». Και συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Κορίτσι Πράμα».

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Ήταν η Έμιλι στο Μοντέρνα στο τραγούδι για τις κοπέλες. Ωραίο, για τις γυναίκες, γιατί όχι. Και συνεχίζουμε τώρα με το Λευτέρη Πανταζή στο τραγούδι που είχε τον τίτλο «Δώσ' μου πίσω το χαμόγελό μου».

Ήταν ο Λευτέρης Πανταζής, το τραγούδι του «Δώσ' μου πίσω το χαμόγελό μου». Και συνεχίζουμε τώρα με τη βαθμολογία ποδοσφαίρου στο Super League στην Ελλάδα. Πρώτη θέση ο Πανετολικός με 9 βαθμούς, δεύτερη η ΑΕΚ με 7, τρίτος ο Ολυμπιακός με 7, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 6 βαθμούς, πέμπτος ο Άρης με 6 βαθμούς, έκτος ο Όφης με 6 βαθμούς, 7 ο ΠΑΟΚ με 6 βαθμούς, η ομάδα του Βόλου με 2 βαθμούς στον αριθμό 8, ο αριθμός 9, ο Ατρόμητος με 1 βαθμό, η Καλαμάτα με 1, η Κηφισιά με 1, ο Ηρακλής με αριθμός 12 με 1 βαθμό και στο 13η θέση ο Αστέρας Τρίπολης με 0 βαθμολογία και στο 14 ο Λιβαδιακός με 0 βαθμολογία. Αυτά ήταν για τη Super League και συνεχίζουμε το δικό μας πρόγραμμα τώρα με ένα τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου που έχει τον τίτλο «Η αγάπη που σκοτώνει».

Ήταν η Μαρίνα Λαζαράκη στο τραγούδι της Μύκονος και το προηγούμενο τραγούδι ήταν ποιος άλλος, η Στέλλα Κλινιτοπούλου, στο τραγούδι της «Τα σφάλματά σου πέλαγα». Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι τώρα της Ειρήνης Μερκούρης.

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ακόμα στο προγράμματό μας. Τα προγράμματά μας ακούστε πάλι αύριο το βράδυ και τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας, συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Αρβαντάκη, καλή σας νύχτα. Συγγνώμη, να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Κακό συνήθειο από τα νυχτερινά προγράμματα. Καλή σας μέρα και καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου και αν μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλησπέρα μας και την αγάπη μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι 3η, 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης στο ραδιοφόρο EB. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα πούμε τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, μιλήσουμε νέα και θα τα πούμε μεταξύ μας. Ο Άγγελος Χρονόπουλος και ο Λάκης Κερμίδας που επιμιλήθηκαν και θα παρουσιάσουν το σημερινό πρόγραμμα θα σας κρατήσουν στην τροφιά την επόμενη ώρα. Μείνετε και εσείς στο 98,1 στα FM. Θα φροντίσουμε η ώρα αυτή να κλείσει ευχαρίστα. Καλησπέρα, Λάκη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Μόλις ακούσαμε το είδωλο σου της Κατερίνας Στικούδης. Πολύ ωραίο τραγούδι, μου άρεσε.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Και μόλις κυκλοφόρησε, είναι καινούριο.
1: Yeah, πολύ καινούριο.
0: Σαν όλα τα τραγούδια που θα παίξουμε απόψε, εκτός έχουμε και διαλέξει μερικά τραγούδια που είναι χρυσός ας πούμε, που είναι ωραία, λίγο πιο παλιά, αλλά εντάξει, ωραία θα περάσουμε. Είσαι καλά?
1: Είμαι μια χαρά, Άγγελε. We were not able to make it to the show last week, so we had a pre-recorded, so thank you very much to all of our listeners for tuning in nonetheless, but we're back. And like you said, Angele, we have the latest tracks fresh off the decks from Greece coming your way. And they're coming thick and fast. I love this time of year around late August, September, because that's when a lot of those artists are either starting their residencies in Athens and at the Pouzoukia and stuff. And that's when their newest songs come out. And it's great promotion for them and their residencies. And as always, we are a show for the people. So if you are celebrating something or if you'd like for us to give you a shout out, feel free to give us a call in the studio. The number to call is 3240-8686. That number again, 3240-8686. Make sure you're also following us on our Instagram and Facebook, guys. We're edging very close to 1 million followers. I'm lying. I don't even know how many followers we have. No, but make sure you are following us. Our handle is at Radio Baraki.
0: Ναι, πήραμε άδεια την περασμένη εβδομάδα, αλλά είμαστε μαζί σας ζωντανά απόψε και θα κάνουμε κάτι ωραίο σήμερα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα με το τραγούδι της ημέρας. Έχουμε του Πέτρο Ιακωβίδη με Παγκόσμιο Φαινόμενο. Καλή σας ακρόαση, ακούτε Ράδιο Μπαράκι 98,1 FM.

0: Yes, Bithia, welcome back. That was Yineka
1: Very well said.
0: Idelia. Thank you very much. Thank you. Plenty more songs coming your way, guys. But in the meantime, we do have a few announcements we wanted to announce. So I'll hand it over to our news correspondent, Angela.
2: Ναι, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην πόλη μας με τις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Θα ξεκινήσουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο Κυριακός Πόθος από Ζάκυνθος ετών 88. Η κηδεία θα γίνει στον Ιερό Ναό της Κοιμήσης της Θεοτόκου την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 11.30 π.μ. Η Επιτροπή του Ραδιού στέλνει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του αποθανόντος. Και τώρα συνεχίζουμε. Ελάτε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, 6.30 μετά μεσημβρία, στη διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου, Νίκ και Μακ Παρά. 31 Α, Κρόμπια Avenue, Bundle, Queensland. Τιμή ενήλικες $75, μαθητές γυμνάσιου 13 ετών και άνω $50, μαθητές δημοτικού $30, παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες στο 55-74-04-34.
0: So as mentioned, guys, the Taverna Night is being hosted at the Hellenic Centre at 31A Crombie Avenue, Bundle, on behalf of the Greek Orthodox community of St. Anna. So get ready for a night of eating, drinking, and dancing. There's a better way I could have said that. Greek food, music, and dancing. Not eating. But sure, you'll be eating.
1: What else do you do with Greek food?
0: Yeah, exactly. Me, no speak English if there's not food involved. No. Live Greek music, dancing all night, and authentic Greek food featuring the likes and stylings of Michalis Georgiou, Nick, and Mike Baras. That is on Saturday, the 12th of September, from 6:30 p.m. until late. Adults are $75. Secondary students, all those that are 13 and over, are $50. Primary students are $30, and those under the age of 4 are free. Bookings are essential, so make sure you either visit the St. Anna Instagram page, where you'll be able to find out more information, or you can email admin@gocstanna, that is stanna.org.
2: Thank you for that, Lucky. The next event that's coming up after that, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε τη γέννηση της Υπεργίας Θεοτόκου κάτω από τα αστέρια στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας Εσπερινός στις 5 μετά μεσημβρίας. Μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από τις 6 παρατέταρτο μετά μεσημβρίας. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες σε ασάρ κριτικών και κυπριών, ελληνικό φαγητό, γλυκά ποτά, αλλά και πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδες με δώρα χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Χορός σταθμεύσης εκκλησίας. 269 Creek Road, Mount Gravatt. Και μπορείτε επίσης να πάρετε τηλέφωνο στο 07-33-43-73-04.
0: That is right, guys. The Greek Orthodox Archdiocese of Australia, the Holy Diocese of Brisbane, and the Greek Orthodox Cathedral, the Dormition of Our Lady, present Panagias Bladia on Saturday, the 19th of September, with a night under the stars. So starting with Vespers first at 5 p.m, followed by the Bladia festivities from 5:45 p.m. This will also feature dance group performances by the likes and stylings of Southside Greek Dance Group, the Cretan Association of Queensland, and the Cypriot Community of Queensland. Think of it this way: souvlakia, wraps, sweets, drinks, jumping castle, and plenty of activities for the children. Gold coin donation entry, no bookings are required. This will be in the church car park at 269 Creek Road, Mount Gravatt. If you want more information, feel free to call the office of Banaia on 3343-7304.
2: Thank you, Lucky. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, εκ μέρους όλων εμάς των εθελοντών
3: του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού της ΡΕΒ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλες σας που ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή γεννήκατε καινούρια μέλη. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, η κοινότητα της Αγίας Άννας, στην κοινότητα την Κυπριακή, στο Σύλλογο των Μακεδόνων, στο Σύλλογο του Ζαρακιτών, στο Κρητικό Σύλλογο και το Σύλλογο Ασκληπίου. Δίχως τις κοινότητες και τους σύλλογους δεν θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα μέλη γι' αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Δυτικού Συμβουλίου.
0: Another reminder, a healthy reminder to all of those that have not already, it is now time for you to renew your 4EB membership if you haven't already.
2: It's not too late.
0: It is never too late, guys. And we've always repeated this and we've always said this and we stand by it. You, our valued listeners, are the heartbeat of the Greek language program. More importantly, the heartbeat of 4EB. Without your patronage, without your membership, it is very difficult to secure enough financial funding to keep essentially the lights on. So a huge thank you to everyone that has already, including many of those cultural communities, which Angele mentioned just moments ago. It's a healthy reminder as well to all of the other cultural associations that if you want to make a donation in the form of a paid membership or a series of memberships for your soy, it's a great opportunity to, I guess, donate. And also, it's tax deductible. So call the office of the 4EB on 3240-8600 during business hours, or if you know someone on the Greek language program, like Pantelikotis, give him a call or message, I guess, and he'll be able to help you out there.
2: Very well said.
0: Awesome, guys. We've got plenty more other announcements about things happening in our community that we will chat about later in the show, but I think it's time for us to head back into the music. It is that time again where we love to play a little bit of you know,
2: dancing
0: music. That's the word.
2: Upbeat.
0: Exactly, upbeat. And this first song to kick us off, and it only just got released maybe 3 or 4 days ago, I think it came out on Friday technically, is by the one and only Katerina Liou. This is Pakosmia Mera Tou Psefti, which is from her newest album, which I keep raving on about, but it hasn't been released, so I'm very upset.
2: It's coming.
0: I hope it's bloody coming, because Christmas is coming too.
2: True.
0: Have a listen. Let us know what you think. You're listening to Radio Baraki.

ο ψευτοεγωισμός της τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ